Ιωρες πουπερνάνε, τα μάθομαι, αντανταμώσομαι ή θα χαθούμε ανάμεσα στους μακρινούς